ήταν η κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα, που πήρε και αυτή το δρόμο χωρίς επιστροφή, όπως θα τον πάρουμε όλη μια μέρα, είναι αναπόφευκτο. Η Μαρινέλα ήταν πραγματικά μια κυρία, σαν άνθρωπος, είχα προσωπικές επαφές μαζί της από μικρό παιδάκι, όταν άρχισα να τραγουδά μαζί με το Στέλιο Καζατζίδη στην παραλία του Μοσχάτου, στο κέντρο του Κουντουριώτη. Η Μαρινέλα εστάθμευε το αυτοκίνητό της στο οικόπεδό μας. Και εγώ έπαινα τσιγάρα του Στέλιου. Αείμνηστη. Θεός χωρές τους και καλό παράδεισο. Και συνεχίζουμε τώρα με το Πασχάλη Τερζή, «Επιστροφές, καταστροφές» είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ήταν η Κατερίνα Στανίση στο τραγούδι της «Από πού και ως πού». Και συνεχίζουμε τώρα με τον Βασίλη Τερλέγκα στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Άσπρο πουκάμισο».

0: Ήταν ο Βασίλης Τερλέγκας στο τραγούδι του «Ας προπουκάμισο». Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε ένα από τους χορηγούς μας.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

Ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι αυτό, αγαπητοί ακροατές, αλλά ήταν ένα τραγούδι γραμμένο και συντονισμένο και η σύνθεση της μουσικής από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, απλώς ο συνθέτης του τραγουδιού αυτού είπε μερικά λόγια στον υπολογιστή του, στο κομπιούτερ του, με το τόνο της βοής, της φωνής του, κατάλαβε το κομπιούτερ τι είδος τραγούδι θέλει να κάνει. Αν ήταν χορευτικό, κανένα τσιφτετέλη, κανένα καλαματιανό, κανένα τσάμικο και αναλόγως έκανε τη σύνθεση αυτή. Ωραίο ήτανε, εντυπωσιακό. Ελπίζω να μην προχωρήσουμε πάρα πολύ στον κλάδο αυτό, γιατί τότε θα έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με ένα πραγματικό τραγούδι με τον Γιάννη Τάσιο που έχει τον τίτλο «Για σένα».

γέφυρα Ρίου Αντιρίου, παγκόσμιο τεχνολογικό επίτευγμα. Η υλοποίηση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου κατέστησε εφικτή τη μόνιμη σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ελλάδα, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο διάνυσης της απόστασης σε 2,5 λεπτά έναντι των 45 λεπτών που μέχρι τότε γίνονταν μόνο μέσω οχηματαγωγών πλοίων και συχνά διακόπτονταν λόγω των καιρικών συνθήκων. Ένα παγκόσμιο τεχνολογικό επίτευγμα. Το αντίριο μοιάζει με μία σφήνα γης που έκοψε από τα βουνά για να τρυπώσει στη θάλασσα. Γίνεται μοιχός ακροτηρίου, χωριό και κάστρο. Τα δύο αντικριστά ακροτήρια Ρίου Αντιρίου τείνουν να γεφυρώσουν το στένεμα της θάλασσας δυτικά του Κορινθιακού κόλπου. Το 2004 η ζεύξη πραγματοποιήθηκε και παραδόθηκε σε λειτουργία. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου Χαρίλαος Τρικούπης. Η ονομασία της προέρχεται από τον μεσολογγίτη πολιτικό και πρωθυπουργό της Ελλάδας που πρώτος έθεσε θέμα κατασκευής της συγκεκριμένης γέφυρας. Αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα στην Ελλάδα, ενώ είναι μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Η κατασκευή της γέφυρας Ρίου Αντιρίου αποτέλεσε πρόκληση για τον τεχνικό κόσμο λόγω του συνδυασμού πολλών δεσμενών συνθήκων, όπως το ασυνήθιστο βάθος της θεμελίωσης, οι μέτριες αντοχές του πυθμένα, οι υψηλή σεισμικότητες περιοχής και οι τεκτονικές μετακινήσεις. Για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προκλήσεων της κατασκευής εφαρμόστηκαν καινότομες μελέτες και μέθοδοι υπεράκτιας κατασκευής. Το συνολικό μήκος της γέφυρας Ρίου Αντιρίου είναι 2,833 μέτρα, ενώ το καλωδιωτό τμήμα της έχει μήκος 2,252 μέτρα. Τα θεμέλια της έχουν διάμετρο 90 μέτρων και βρίσκονται σε βάθος θάλασσης έως και 65 μέτρα, γεγονός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Οι πυλώνες προεξέχουν από 145 μέτρα έως 165 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το ελεύθερο ύψος για τη διέλευση των πλοίων στο μεσαίο άνοιγμα ανέρχεται σε 52 μέτρα. Η υλοποίηση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου κατέστησε εφικτή τη μόνιμη σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ελλάδα, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο διάνυσης της απόστασης σε 2,5 έως 5 λεπτά, έναντι των 45 λεπτών που μέχρι τότε γίνονταν μόνο μέσω οχηματαγωγών πλοίων και συχνά διακόπτονταν λόγω των καιρικών συνθήκων. Η γέφυρα περιλαμβάνει και πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομο, η χρήση των οποίων απαλλάσσεται πληρωμής διοδίων. Το εκδοσιακό κέντρο της γέφυρας είναι επισκέψιμο. Θα ήταν σκόπιμο να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να αποφύγετε τη σύμπτωση ωρών και ημερών με άλλες προγραμματισμένες επισκέψεις ή δραστηριότητες. Αυτά για τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα

Ήταν ο Στράτος Διονυσίου, ο τραγούδι του, και λέγε λέγε. Και συνεχίζουμε τώρα με τη Χριστίνα Φαρμάκη, ο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η καρδιά σου είμαι τα ξένια».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 11 παρά 21 λεπτά και στη συνέχεια των δελτίων ειδήσεων. Νέα από την Ελλάδα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική. Συνεχίζεται σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Άλλος ένας σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βόρεια Εύβοια στο πλαίσιο της έντονης σεισμικής ακολουθίας που καταγράφεται μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,2 ρίχτερ το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:48 και το μέγεθος υπολογίστηκε τελικά στους 4,1 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,6 χιλιόμετρα. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας η Ελλάδα, ουραγός στις δημόσιες. Η έρευνα του IOV για τις ανισότητες αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Τεράστια η απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και ακάλυπτες ανάγκες. Η έρευνα του IOV, οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας, μας θυμίζει ότι για να ορθοποδήσει μια κοινωνία δεν αρκεί να ευημερεύουν οι αριθμοί, αλλά πρέπει να ευημερεύουν και οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα 15 και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής, ένας αριθμός που ευημερεύει είναι το μερίδιο του κέρδους του ΑΕΠ. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη εις βάρος του μερίδιου των μισθών, που είναι το δεύτερο χαμηλότερο. Η μοναδική χώρα που μας ξεπερνάει είναι η Ιρλανδία, η οποία όμως αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση ως φορολογική έδρα, παράδεισος μιας χούφτας πολυεθνικών κολοσσών. Την ευημερία των αριθμών ή έστω τη βελτίωση κάποιων οικονομικών δεκτών συμπληρώνει η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και η αντίστοιχη λογιστική, μείωση του δημοσίου χρέους στα θηριώδη υπερπλεονάσματα, τα φουσκωμένα φορολογικά έσοδα, έλεο πληθυσμού και έμεσων φόρων, οι επενδύσεις αυξήθηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ανεργία μειώθηκε και το ονομαστικό εισόδημα επέστρεψε στα προ-κρίσης επίπεδα. Δημοσκόπηση. Το 41% φοβάται νέα θητεία Μητσοτάκη, η Ελλάς δεύτερο κόμμα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση και στη δημοσκόπηση της προράτα, ενώ εμφανίζεται ως η δύναμη που θα μπορούσε να κοντράρει την κυβέρνηση. Το χειρότερο σενάριο, μια νέα θητεία Μητσοτάκη, λέει η πλειοψηφία. Ακόμα μία δημοσκόπηση καταγράφει τη μεγάλη δυσαρέσκεια της κοινωνίας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τα 2/3 εκτιμούν ότι η χώρα οδεύει προς το λάθος κατεύθυνση, με τα ζητήματα της οικονομίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης να έχουν κεντρικό ρόλο στην αρνητική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Η δημοσκόπηση της προράτα για την ΕΦΣΥΝ επιβεβαιώνει την τάση που καταγράφεται σταθερά σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης εδώ και αρκετό καιρό, που επίσης εντόπιζαν την πλειοψηφία των πολιτών. Έλλειψη πολιτικής εναλλακτικής και αδυναμία. Η απροθυμία έκφρασης μέσω κάποιου κόμματος της αντιπολίτευσης. Η ανακοίνωση νέων κομματικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού φαίνεται πως έχει ανακατέψει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς εμφανίζουν δυναμική που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αναδιάταξη των συσχετισμών. Οι πολίτες ανησυχούν για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικό της κυβερνητικής κρίσης είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών, 41%, θεωρεί το χειρότερο εκλογικό σενάριο θα ήταν μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Η πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία προκαλεί μικρότερη ανησυχία, 32%, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση από τους πολιτικούς του αντιπάλους στρέφεται συστηματικά στην περίοδο διακυβέρνησης του, που παρουσιάζεται ως η χειρότερη της μεταπολίτευσης και την απειλή της καταστροφής της χώρας. Λευκός Χαρχαρίας βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Ο Λευκός Χαρχαρίας της Μεσογείου, ένα είδος προς εξαφάνιση. Το μοναδικό βίντεο είναι πολύτιμο για τη μελέτη του.
Θελοντές δίτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά της Σικελίας είχαν την τύψη να συναντήσουν το πιο ακριβοθόρητο και απειλούμενο αρπακτικό της Μεσογείου. Ήταν ένα λευκός καρχαρίας που εμφανίστηκε από το πουθενά και τους εξέτασε με περιέργεια πριν συνεχίσει το ταξίδι του. Το βίντεο που τράβηξε ο εθελοντής Ντεκ Ρέμες πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, αναφέρει το Euro News, το οποίο ανέβασε το σπάνιο ντοκιμέντο στο YouTube. Οι εικόνες του αρπακτικού έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί από την επιφάνεια, όχι όμως και μέσα στο νερό. Στο παγκόσμιο επίπεδο, ο λευκός καρχαρίας κατατάσσεται στα ευάλωτα είδη, ωστόσο ο μικρός πληθυσμός του είδους στη Μεσόγειο αντιμετωπίζει κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, τον οργανισμό που εκδίδει την επίσημη κόκκινη λίστα των απειλουμένων ειδών. Ρώτησαν 44.657 πολίτες από 36 χώρες τη γνώμη τους για το Ισραήλ. Τι απάντησαν οι Έλληνες? Η πλειοψηφία στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν εμπιστεύονται τον Νετανιάχου, ενώ έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ. Μπορεί οι Βρυξέλλες και ειδικά η Αθήνα να αποφεύγουν να καταδικάσουν το Ισραήλ για τις πολιτικές του. Ωστόσο, οι πολίτες σε 36 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δεν διστάζουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το Τελ Αβίβ και ειδικά τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Έρευνα του Αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού ερεύνων κοινής γνώμης Pew Research Center έδειξε ότι το διάμεσο ποσοστό 67% των ενηλίκων από 36 χώρες έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ το 25% έχει θετική άποψη. Σημειώνεται ότι το δείγμα ήταν 44.657 άτομα και οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαΐου 2026. Αρνητική εικόνα για το 65% των Ελλήνων. Στην Ελλάδα το 65% των Ελλήνων έχει αρνητική ή κάπως αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 30% έχει θετική ή κάπως θετική άποψη. Η εικόνα του Ισραηλινού κράτους βρίσκεται υποκατάρρευση, ειδικά στην ελληνική αριστερά, με το 90% να τάσσεται αρνητικά, ενώ το 62% είναι για το κέντρο και 52% για τη δεξιά. Συνεπώς, ακόμα και στην πλειονότητα των Ελλήνων συντηρητικών, το Ισραήλ έχει πέσει σε δυσμένεια. Επιθέσεις με drone σε βάση στον ΗΠΑ στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Έχοντας αναφέρει προηγουμένως πως το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, η Τεχεράνη χτύπησε με ντρόν στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αναφορές κάνουν λόγο για μια μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση με ντρόν που είχε ως στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, ενώ τα αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας ανέφεραν πολλαπλές αναχαιτήσεις πάνω από τις περιοχές Σοράν και Χάλιφαν ανατολικά της Ερμπίλ. Σε βίντεο από το Χαρίρ, όπου βρίσκεται η Αμερικανική αεροπορική βάση, Χαρίρ μαχητικά της Συμμαχίας αναχαίτησαν ντρόν στην περιοχή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, λόγω της Βηρητού, η αντίδραση Τραμπ. Αν το Ισραήλ απαντήσει να αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα, ανακοίνωσε η Τεχεράνη, τηλεφωνώ τώρα στον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίπεινα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ ως αντίπεινα στο πλήγμα των IDF στη Βηρητό νωρίτερα την Κυριακή. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε το μισκό μας πρόγραμμα.

Ήταν η Λένα Παπαδοπούλη στο τραγούδι της «Ποιος σου έμαθε τους άλλους να πληγώνεις» και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που νομίζω θα το ξέρετε όλοι. Κυρία Γιώργενα.

0: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Και συνεχίζουμε το μας πρόγραμμα τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αχ βρε καρδιά».

Μετά από το ωραίο αυτό τραγούδι, το φανταστικό τραγούδι για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου, θα σας διαβάσω και τη βαθμολογία. Αναλυτικά. Πρώτη η ΑΕΚ με 60 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός με 58, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 57, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 49, πέμπτος ο Λιβαδιακός με 42, έκτος ο Όφη με 32, 7 ο Βόλος με 31, 8 ο Άρης με 30, ο Ατρόμητος ένατος με 29, δέκατος η Κηφισιά με 27, ο 11 ο Πανετολικός 26, 12 η ΑΕΛ Νόβι Μπέρι.

13ος ο Πανσεραϊκός και 14ος ο Αστέρας Τρίπολης. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι που λέγεται «Μολυβιά».

ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης σε αυτή τη θεϊκή λέξη που λέγεται «Μάνα μου». Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω σε όσους δεν ένιωσαν τη μάνα τους, της μάνας τους στην αγκαλιά, σε αυτούς που τη νιώθουν και σε αυτούς που την έχουν και δεν την εκτιμούν. Μάνα μου. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Η ώρα είναι 11 και 21 λεπτά και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης προσκαλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία αγούν τα ονομαστήριά τους ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Βρισβάνης κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μέα Κραβάτ, χωροστατούντος του Θεοφυλάστατου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το πρωί θα τελεστούν ο Αρχιερατικός Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφυλάστατου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει η εόρτιο γεύμα. Όλοι οι πιστοί είναι πρόσδεκτοι. Για κρατήσεις για το γεύμα της Πέμπτης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μαρία Κόμινο στο 0418 56 32 43. Προς ευλογία των πιστών θα υπάρχει για προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου εκ της Ιεράς Επισκοπής Βρισβάνης. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με μία επιθυμία από τον κύριο Γιάννη Μιχελή που θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μυρτιά». Καλή ακρόαση.

Ήταν ο Στέλιος Ρόκος στο τραγούδι του αυτό που είχε τίτλο «Φίλοι» και συνεχίζουμε τώρα με την Άννα Βύση στο τραγούδι της που είχε τον τίτλο «Αιγαίο».

Ήταν ο Ματέος Τσαχουρίδης και η Λέτα Κορέ στο ωραίο αυτό μέντλι από νησιώτικα τραγούδια, αυτός με την ωραία του ποντιακή λύρα και αυτή με την ωραία της φωνή. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τον Αντώνη Ρέμο στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Δύο ψέματα».

Ήταν η Σεβέρια Μαριόλα στο τραγούδι της και εγώ είμαι και συγκολιώνω με ένα ωραίο κλαρίνο. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματα μας θα ακούσετε πάλι το βράδυ στις 7 και τις συνηθισμένες ώρες τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλό απόγευμα και να περάσετε καλά.

0: πρόγραμμα, θα πούμε τις ανακοινώσεις παραγγείας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Χερμίδας που επιμελήθηκαν κατά παρουσία στο σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν την τροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κυλήσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, πώς πας?
0: Μια χαρούλα, ευχαριστώ και καλύτερα που ακούσαμε το Μασάι, ήταν η καινούρια κυκλοφορία της Αθήνας Μανούκιαν και ήθελα να σας πω ότι μάλλον το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2004 πρώτη φορά με την Έλλη Κοκκίνου και με τον Φίβο. Ο Φίβος έκανε τη μουσική και για αυτό το τραγούδι, ήταν remix με τον DJ Πάκο και το έχουν τώρα κυκλοφορήσει μετά από 22 χρόνια. So, μάλλον εκεί το γνωρίζετε, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι που ξεκινήσαμε τη βραδιά μας απόψε.
1: What a weekend it was, just off the back of Melissa's in concert here in Brisbane, and we've got plenty of information to unpack from concert. But what I will say right off the bat, and we'll say it again later in the show, an amazing combined effort by all of the associations involved to bring that together. It was a great night, and we'll unpack more of it later in the show. In the meantime, though, guys, if this is your first time listening to Radio Baraki, we're a show for the Neolea. If you're not already, make sure you're following us on our socials on Instagram and Facebook. Our handle is at Radio Baraki. If you want to get involved with the show, make sure you're giving us a call in the studio, and we're happy to give you a shout out. Or if you're celebrating something special, happy to do that. The number to call is 3240-8686. That number again, 3240-8686.
0: Ναι, μπορείτε επίσης να μας πάρετε τηλέφωνο στο 3240-8686 ή επίσης να μας στείλετε μήνυμα στο Radio Baraki στο Instagram ή στο Facebook. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε την Έλλη Κοκκίνου. Είδες, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Με την καινούρια της κυκλοφορία, τι σου χρωστάω. Καλή σας ακρόαση. Ακούτε Radio Baraki 98,1 FM.

Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: Hey guys, welcome back to the show. That's Michalis Hadžiyannis με φωτιά στη νύχτα καινούρια του κυκλοφορία. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Η Ιερά Επισκοπή Ρισβάνης προσκαλεί το χριστοπίνομο πλήρωμα να συμμετασχεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία αγούν τα ονομαστήριά τους ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κυρίος Κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλόστατος Επίσκοπος Βρισβάνης Κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιεράτικος Εσπερινός στον καθεδρικό ναό της Χήμησης της Θεοτόκου στο Μέγαρο Κρεβάτ, χωροστατούντος το Θεοφιλόστατου Επίσκοπου Βρισβάνης κύριο Βαρθολομαίο. Την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το πρωί θα τελεστούν ο Αρχιερατικός Ορθός και Θεία Λειτουργία ιερουργόντος του Θεοφιλόστατου Επίσκοπου Ρισβάνης κύριο Βαρθολομαίο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει εορτίο γεύμα. Όλη η πίστη είναι πρόσδεκτη. Για κρατήσεις και για το γεύμα της Πέμπτης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μαρία Κόμινο στο 04 18 56 32 43. Προς ευλογία των πίστων θα υπάρχει για προσκύνηση απότιμημα ιερού λαψάνου του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου εκ της Ιερής Επίσκοπης Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέρη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν το συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προαυλία των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Thank you so much for that, Evan. So a reminder that tomorrow, I believe it is tomorrow, there will be a special Vespers service at the, is it the Dormition of the Theotokos, of Our Lady, Theotokos, sorry. At 5:30 p.m. In reflection of the feast day for Saint Bartholomew and Barnabas as well, which, as we all know, is the name Bartholomew is the namesake for our ecumenical patriarch and our bishop. You're welcome to attend. First of all, attend the Vespers, and following that, there will be a special. Is it dinner? Sorry, a meal.
0: That'll be on the Thursday. So on Thursday, they're going to be also. That's when they're going to be doing the Thea Liturgia, and that's going to be for Bartholomew, and there will be a lunch afterwards. Which we can then, if you're interested, contact Maria Comino on 0418-563243.
1: Awesome. And other than that, guys, it is again that time for you to renew your 4EB memberships if you haven't already. And if you're not currently a member, I encourage you to do it. Most people don't know that a lot of the funding that goes into keeping the lights on here at 4EB is with thanks to you, our valued listeners, every language group, because of the registered listeners that they get. Allows to supplement the funding that we do get from the state government. And without your membership, there is a risk that we may lose valuable airtime. And we don't want to see that with the Greek language program. We want to see it thrive. So if you'd like to get more information, visit the 4EB website. That's the number 4eb.org.au. With that said, guys, I think it's time we head back into the music, and it's my favorite time of the evening. It is our dance break. I want to make this a regular thing now. I want everyone to be able to get up. If you're not already home, or if you're in the car on the way home from work, that's fine. Get ready to bust it out, guys. This is your dance break. I loved it. I loved the break that we had between sets with Melissa's on Sunday. When this kicked off, the whole of the Greek club just erupted.
0: Sounds like you're getting withdrawals.
1: I am. Well, I'm not going to be in Greece this year, so I need something.
0: That's it.
1: This is Gabanes by Konstantinos Agiros, and with plenty more summer songs to come in the next few moments. You're listening to Radio Baraki.

0: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι μόλις ακούσαμε «Μείνε δίπλα μου» και ήρθε η ώρα να πούμε τις καληνύχτες μας. Πάει 8 παρά 5, θα κλείσουμε το πρόγραμμα απόψε με ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο Λάκης, ο Σουβλάκης DJ.
1: DJ.
0: Ο DJ, μηχανή του χρόνου του Παντελίδη. Εύχομαι να σας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Έχουμε περάσει πολύ ωραία απόψε, Λάκη.
1: Thank you.
0: Ευχαριστούμε σε όλους στις ακροατές μας και ακροατρίες. Αν έχετε χάσει καθόλου το πρόγραμμα, μπορείτε επίσης να μας ακούσετε από την αρχή στο Demand. Να πάτε στο ράδιο μπαράκι on radio4eb.com. Και πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, ίδια ώρα, 7 μέχρι 8. Από μένα ο Άγγελος Χρονόπουλος, καληνύχτα.
1: Και από μένα ο Λάκης Σουβλάκη, καληνύχτα.
0: Ακούτε Παντελής Παντελίδης, καλό βράδυ.
2: Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μας το Σάκη, που μας κοιτάει από εκεί ψηλά, όπως επίσης και αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που έχουν χάσει φιλαράκια τους με μηχανές.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατές, καλή σας μέρα. Μαζί σας ο θελοντής του ραδιοφωνικού προγραμμάτων Ζαχαρίας Μαύρης. Τετάρτη σήμερα και άλλη μια Τετάρτη θα την περάσουμε μαζί από τις 10 μέχρι τις 11. Εδώ από το ραδιο 4B, από τη συχνότητα 98,1 FM αλλά και από το διαδίκτυο. Εδώ από το όμορφο Brisbane, από το Karakaru Point. Σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους όσους με ακούτε. Είτε είσαστε από το Sunshine Coast, είτε από το Gold Coast, το Πτιτουγούμπα, από το Ipswich, από οπουδήποτε. Και φυσικά να πούμε ότι το εκπομπή μας μεταδίδεται και διαδικτυακά και μας ακούνε και φυσικά και εκτός Αυστραλίας. Θα περάσουμε λοιπόν μία ώρα ευχάριστα μαζί από τις 10 μέχρι τις 11, μία ωραία τραγούδια, παλιά, ίσως και μερικά καινούργια που έχω επιλέξει για εσάς, μερικές διασκευές από ωραία παλιά τραγούδια που αγαπήσαμε και που συνεχίζουμε να τα αγαπάμε. Μαζί λοιπόν από το ωραίο Brisbane πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με την πρώτη σειρά τραγουδιών.